0: στο εργάτη.
1: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα σας. Είναι εκείνες οι ώρες που η πόλη χαμηλώνει τη φωνή της, οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα λιγοστεύουν και οι σκέψεις ακούγονται λίγο πιο δυνατά. Κάποιοι μόλις γυρίζετε σπίτι, κάποιοι ετοιμάζεστε να φύγετε για δουλειά. Κάποιοι δεν κοιμηθήκατε ακόμη και άλλοι απλώς ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα και ανοίξατε το ραδιόφωνο για να υπάρχει μια φωνή δίπλα σας. Όπου και αν βρίσκεστε, όπως και αν σας βρίσκει αυτή η ώρα, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που ίσως είχαμε καιρό να ακούσουμε, ιστορίες ανθρώπων, μικρές και μεγάλες διαδρομές, πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας. Χωρίς πολλή φασάρια και χωρίς βιασύνη. Γιατί τη νύχτα μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και αυτή είναι η εκπομπή στην άκρη της νύχτας στον Αθήνα 984. Καλώς ήρθατε.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να υπενθυμίσω ότι είμαι ο Θανάσης Γούναρης και είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας και όχι μόνο, στον Αθήνα 984. Απόψε θέλω να κάνουμε κάτι που στην πραγματική ζωή δεν γίνεται. Θέλω να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Όχι για πάντα, όχι για να ξαναρχίσουμε τη ζωή μας, ούτε για να διορθώσουμε τα λάθη μας. Να γυρίσουμε πίσω για μια μέρα μόνο. Αν κάποιος ερχόταν τώρα και σου έλεγε «Διάλεξε, σου χαρίζω 24 ώρες από το παρελθόν σου. Μια οποιαδήποτε μέρα της ζωής σου. Θα επιστρέψεις εκεί και θα τη ζήσεις ξανά ακριβώς όπως ήταν. Ποια μέρα θα διάλεγες? Την ημέρα που ερωτεύτηκες? Ένα καλοκαιρινό πρωινό από τα παιδικά σου χρόνια?

τότε που οι άνθρωποι που αγαπούσες ήταν ακόμη όλοι γύρω από ένα τραπέζι, μια μέρα με τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου που σήμερα θα έδινες τα πάντα για να τους ξανακούσεις να σου λένε ακόμη και κάτι εντελώς ασήμαντο, ποια μέρα θα διάλεγες? Μήπως την ημέρα της γέννησης του παιδιού σου, μια νύχτα με φίλους που τότε νόμιζες ότι δεν θα τελειώνε ποτέ, ή μήπως θα διάλεγες μια φαινομενικά ασήμαντη μέρα, μια συνηθισμένη Κυριακή, έναν καφέ, μια διαδρομή με το αυτοκίνητο, ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, κάποιον δίπλα σου που τότε θεωρούσες δεδομένο. Γιατί αυτό είναι ίσως το πιο παράξενο με τη ζωή. Όταν ζούμε τις σημαντικότερες στιγμές της, πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε ακόμη ότι είναι σημαντικές. Δεν ξέρουμε ότι εκείνο το τραπέζι θα είναι κάποτε το τελευταίο, ότι εκείνες οι διακοπές δεν θα ξαναγίνουν με την ίδια παρέα, ότι ένας άνθρωπος που κλείνει την πόρτα και μας λέει «τα λέμε αύριο» μπορεί κάποτε να υπάρχει μόνο στις αναμνήσεις μας. Και υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα. Αν επέστρεφες σε εκείνη τη μια μέρα, θα ήθελες πραγματικά να αλλάξεις κάτι, ή θα προτιμούσες να μην πειράξεις απολύτως τίποτα? Μήπως να την ξαναζήσεις απλά και μόνο, να κοιτάξεις λίγο περισσότερο, να ακούσεις λίγο καλύτερα, να αγκαλιάσεις λίγο πιο σφιχτά, και αυτή τη φορά να ξέρεις πόσο πολύτιμη είναι η στιγμή που την πρώτη φορά πέρασε χωρίς να το καταλάβεις? Αυτό θα κάνουμε λοιπόν απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Θα ταξιδέψουμε σε κάποιες τέτοιες μέρες, σε πραγματικές ιστορίες, σε ανθρώπους, σε έρωτες, σε αποχωρισμούς, σε καλοκαίρια, σε οικογενειακά τραπέζια και σε εκείνα τα μικρά κομμάτια της ζωής που η μνήμη μας αρνήθηκε να τα πετάξει. Και όσο τις ακούμε, τις ιστορίες αυτές, θέλω να σκεφτείτε και εσείς τη δική σας ιστορία, τη δικιά σας μέρα. Αν μπορούσατε να γυρίσετε για μια μόνο μέρα πίσω, ποια μέρα θα ήταν? Μην απαντήσετε γρήγορα όμως, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Ελπίζω μέχρι το τέλος της εκπομπής να την έχετε βρει.

ρωτούσε τον Γιάννη ποια είναι η σημαντικότερη μέρα της ζωής του, θα είχε πολλές απαντήσεις. Την ημέρα που παντρεύτηκε, τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη του, ίσως κάποια μεγάλη επιτυχία ή ένα ταξίδι που θυμάται ακόμη. Κι όμως, αν του έλεγες σήμερα ότι μπορεί να γυρίσει πίσω και να ξαναζήσει μια μόνο μέρα, δεν θα διάλεγε καμιά από αυτές. Θα διάλεγε μια εντελώς συνηθισμένη Κυριακή του 1978. Όταν ήταν 14 χρονών και έμεναν σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η μητέρα του, η Ελένη, μαγείρευε από το πρωί. Η γιαγιά, όπως κάθε Κυριακή, είχε έρθει νωρίς και φυσικά είχε άποψη για το φαγητό. «Πολύ νερό έβαλες», έλεγε. «Μια χαρά είναι, μάνα». Εγώ πάντως τόσο δεν θα έβαζα. Ο παππούς καθόταν στο σαλόνι με την εφημερίδα. Ο πατέρας του προσπαθούσε να φτιάξει την κεραία της τηλεόρασης και η μικρή αδερφή του, η Μαρία, έτρεχε μέσα στο σπίτι μιλώντας ασταμάτητα. Και ο Γιάννης βαριόταν. Οι φίλοι του τον περίμεναν στην πλατεία, κοίταζε συνέχεια το ρολόι. «Μαμά, ποτέ θα φάμε?» «Όταν γίνει το φαγητό, παιδί μου», απαντούσε η μητέρα του. Όταν επιτέλους κάθισαν στο τραπέζι, έφαγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Η γιαγιά του είπε να τρώει πιο σιγά. Η αδελφή του προσπαθούσε να του διηγηθεί κάτι από το σχολείο. «Γιάννη, μ' ακούς?» έλεγε. «Ναι», απαντούσε αυτός, αλλά δεν την άκουγε. Η μητέρα του πηγαινόταν στην κουζίνα, μια με το ψωμί, μια με τη σαλάτα, μια με κάτι που είχε ξεχάσει. «Ελένη, κάτσε επιτέλους να φας και εσύ», της είπε ο πατέρας του. «Κάθομαι», απάντησε εκείνη. Αλλά δεν καθόταν ποτέ. Κάποια στιγμή ο Γιάννης σηκώθηκε. «Πού πας?» ρώτησε η μητέρα του. «Στην πλατεία πάω, με περιμένουν». «Κάτσε λίγο ακόμα, Κυριακή είναι». «Μα μαμά, θα αργήσω». Πήγε προς την πόρτα για να φύγει. «Πάρε τη ζακέτα σου», του είπε η μητέρα του. «Δεν κάνει κρύο», απάντησε αυτός. «Αλλά θα κάνει αργότερα», απάντησε και πάλι η μητέρα. «Λοιπόν, μάνα, δεν την παίρνω τη ζακέτα». Και άνοιξε την πόρτα και έφυγε. «Γιάννη», φώναξε δυνατά η μάνα του. «Τι?» απάντησε αυτός. Τίποτα, να προσέχεις». Και έτσι έφυγε. Σε λίγα λεπτά είχε ξεχάσει το τραπέζι, το φαγητό, τον παππού, τη γιαγιά, τον πατέρα, τη μικρή Μαρία και φυσικά τη ζακέτα. Γιατί στα 14 πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα υπάρχουν για πάντα. Όμως δεν υπήρχαν για πάντα. Πέρασαν τα χρόνια, ο Γιάννης μεγάλωσε, σπούδασε, παντρεύτηκε, έγινε πατέρας. Ο παππούς έφυγε πρώτος. Ύστερα η γιαγιά, πολλά χρόνια αργότερα ο πατέρας του. Και η μητέρα του έμεινε μόνη στο παλιό διαμέρισμα. Και κάθε φορά που πήγαινε να τη δει, του έλεγε «Κάτσε να φας». Και εκείνος βιαστικός πάλι απαντούσε πολλές φορές «Δεν μπορώ, μαμά, σήμερα έχω δουλειά». Μέχρι που έφυγε και εκείνη. Όταν ήρθε η ώρα να αδειάσουν το σπίτι, ο Γιάννης βρήκε ένα κουτί γεμάτο παλιές φωτογραφίες και ανάμεσά τους μια ξεθοριασμένη. Στο πίσω μέρος η μητέρα του είχε γράψει «Κυριακή, Μάρτιος 1978». Ήταν όλοι εκεί. Ο παππούς στην κεφαλή του τραπεζιού, η γιαγιά δίπλα, η μικρή Μαρία, ο πατέρας του νέος, πολύ πιο νέος από όσο μπορούσε πια να τον θυμηθεί, και η μητέρα του όρθια, φυσικά με κάτι στα χέρια και ένα χαμόγελο όπως πάντα. Και στην άκρη της φωτογραφίας ήταν και εκείνος,
14 χρονών, με το βλέμμα ενός παιδιού που βιαζόταν να τελειώσει το φαγητό για να φύγει. Ο Γιάννης κοίταζε πολύ ώρα τη φωτογραφία και άρχισε να θυμάται, τη φωνή της γιαγιάς, την εφημερίδα του παππού, τη Μαρία που του έλεγε κάτι και εκείνος δεν την άκουγε, και περισσότερο απ' όλα τη φωνή της μητέρας του. «Πάρε τη ζακέτα σου», μια φράση που κάποτε τον εκνεύριζε και που τώρα θα έδινε τα πάντα για να την ακούσει ακόμα μια φορά. Αν λοιπόν του χάριζαν εκείνη την Κυριακή ξανά, ο Γιάννης δεν θα προσπαθούσε να αλλάξει το μέλλον. Θα έκανε κάτι πολύ πιο απλό. Θα καθόταν στο τραπέζι χωρίς να κοιτάζει το ρολόι, θα άκουγε τον παππού να γκρινιάζει, θα άφηνε τη γιαγιά να σχολιάζει το φαγητό, θα άκουγε μέχρι τέλους την ιστορία της μικρής του αδερφής. Και όταν η μητέρα του θα σηκωνόταν για εκατοστή φορά από το τραπέζι, θα της έλεγε: «Κάτσε μαμά, θα το φέρω εγώ». Και όταν θα ερχόταν η ώρα να φύγει και εκείνη θα του φώναζε: «Πάρε τη ζακέτα σου», αυτή τη φορά θα την έπαιρνε. Όχι επειδή έκανε κρύο, αλλά επειδή θα ήξερε ότι κάποια μέρα κανείς δεν θα του το ξανάλεγε. Και πριν κλείσει την πόρτα, θα γύριζε πίσω και θα την αγκάλιαζε. «Τι έπαθες εσύ», θα του έλεγε εκείνη. «Τίποτα μαμά», θα απαντούσε ο Γιάννης. Και ίσως τελικά να μην έφευγε και καθόλου. Ας περιμένουν οι φίλοι. Γιατί οι μέρες που μας λείπουν περισσότερο δεν είναι πάντα οι μεγάλες μέρες της ζωής μας. Μερικές φορές είναι εκείνες τις οποίες δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Μια Κυριακή, ένα τραπέζι, ένα φαγητό στο φούρνο και άνθρωποι που τότε θεωρούσαμε δεδομένο την επόμενη Κυριακή θα είναι πάλι εκεί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα.

Ήταν Αύγουστος του 1983. Ο Αντώνης ήταν 19 χρονών και η Άννα 18. Γνωρίστηκαν σε ένα νησί των Κυκλάδων. Όχι με κάποιον κινηματογραφικό τρόπο. Δεν συγκρούστηκαν τυχαία σε ένα σοκάκι. Δεν έπεσαν βιβλία κάτω. Δεν σταμάτησε ο χρόνος. Εκείνη καθόταν με δύο φίλες της σε ένα καφενείο κοντά στο λιμάνι. Εκείνος ήταν με την παρέα του στο διπλανό τραπέζι. Κοιτάχτηκαν, ξανακοιτάχτηκαν και χρειάστηκε σχεδόν μια ώρα μέχρι να βρει ο Αντώνης το θάρρος να της μιλήσει. «Θέλεις να πάμε μια βόλτα?» είπε. Αυτό ήταν. Κάπως έτσι άρχιζαν τότε μερικές ιστορίες. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Δεν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα και να ρωτήσεις που είσαι. Για να ξαναβρει την Άννα, ο Αντώνης πήγε την επόμενη μέρα στην ίδια παραλία όπου του είχε πει ότι θα πήγαινε. Δεν ήξερε αν θα έρθει. Περίμενε και κάποια στιγμή την είδε να κατεβαίνει το μονοπάτι. Εκείνη χαμογέλασε και ο Αύγουστος ξεκίνησε.

μπουκαλάκι, δύο πετσέτες, λίγα χρήματα στις τσέπες και ολόκληρες μέρες μπροστά τους. Έκαναν μπάνιο μέχρι να δύσει ο ήλιος, έτρωγαν ό,τι μπορούσαν να πληρώσουν, γύριζαν με το μηχανάκι μέσα στη νύχτα και είχαν ένα τραγούδι.

Η Άννα σήκωσε το χέρι, ο Αντώνης το ίδιο. Και κάποια στιγμή δεν μπορούσαν πια να δουν ο ένας τον άλλον. Στην αρχή έγραφαν κανονικά γράμματα, με γραμματόσημο. Ο Αντώνης αναγνώριζε το φάκελο πριν καν δει το όνομα. Η Άννα έβαζε πάντα ένα μικρό σχέδιο δίπλα στην υπογραφή της. Μετά τα γράμματα αραιώσαν και κάποια στιγμή σταμάτησαν. Δεν τσακώθηκαν, δεν πρόδωσε ο ένας τον άλλον, δεν υπήρξε κάποια μεγάλη δραματική σκηνή, απλώς η ζωή τους πήγε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Και ίσως αυτό να συμβαίνει πολύ συχνότερα από όσο παραδεχόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους χάνουμε επειδή συνέβη κάτι, τους χάνουμε επειδή πέρασε ο χρόνος. Ο Αντώνης παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και έζησε μια καλή ζωή. Δεν πέρασε 40 χρόνια περιμένοντας την Άννα, ούτε εκείνη φανταζόταν περίμενα εκείνον. Αλλά υπήρχε κάτι παράξενο. Κάθε φορά που άκουγε εκείνο το τραγούδι, για λίγα δευτερόλεπτα ήταν πάλι 19. Έβλεπε το μηχανάκι, την παραλία, το λιμάνι και ένα κορίτσι 18 χρονών να του λέει «Αυτό είναι δικό μας».

Πέρασαν 40 και πλέον χρόνια. Κάποιο βράδυ σε μια παρέα η κουβέντα πήγε στις αναμνήσεις και κάποιος ρώτησε αν μπορούσες να ξαναζήσεις μία μόνο μέρα από τη ζωή σου, ποια θα διάλεγες. Οι άλλοι άρχισαν να απαντούν. Ο Αντώνης δεν μίλησε, γιατί εκείνος ήξερε ήδη. Θα διάλεγε την τελευταία μέρα εκείνου του Αυγούστου. Θα ξυπνούσε ξανά 19 χρονών. Θα έπαιρνε το παλιό μηχανάκι, θα πήγαινε στην παραλία και θα έβλεπε την Άννα να κατεβαίνει πάλι εκείνο το μονοπάτι. Δεν θα προσπαθούσε να αλλάξει τίποτα. Δεν θα της έλεγε μην μπεις αύριο στο καράβι, γιατί αν άλλαζε εκείνη τη μέρα, ίσως άλλαζε όλα όσα ήρθαν μετά. Και δεν ήθελε άλλη ζωή, ήθελε μόνο εκείνη τη μέρα άλλη μια φορά. Θα κολυμπούσε λίγο περισσότερο μαζί της, θα θυμόταν να κοιτάξει λίγο καλύτερα το πρόσωπό της, θα κρατούσε κάθε μικρή λεπτομέρεια και το βράδυ όταν θα κάθονταν πάλι στο λιμάνι και εκείνη θα το ρωτούσε τι ώρα είναι, θα της έλεγε ξανά μην κοιτάς. Μόνο που αυτή τη φορά πριν φύγει θα της έλεγε κάτι που δεν είπε τότε. Όχι θα είμαστε για πάντα μαζί. Στα 60 και κάτι του πια ήξερε ότι το για πάντα είναι μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια υπόσχεση. Θα της έλεγε μόνο Άννα, ό,τι και αν γίνει μετά από αύριο, να ξέρεις κάτι, σ' αγάπησα αυτό το καλοκαίρι και θα την άφηνε να φύγει. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν έρχονται στη ζωή μας για να μείνουν μέχρι το τέλος. Έρχονται για ένα καλοκαίρι, για ένα χρόνο, ίσως ακόμη και για μια νύχτα. Και παρόλα αυτά αφήνουν κάτι που μένει μέσα μας

Και έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, κάπου βαθιά στη μνήμη του Αντώνη υπάρχει ακόμη ένας Αύγουστος του 1983. Ένα παλιό μηχανάκι, μια παραλία, ένα τραγούδι και ένα κορίτσι 18 χρονών που κατεβαίνει ένα μονοπάτι. Και όσο εκείνος τη θυμάται, εκείνο το καλοκαίρι δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει.

μας ήξερες κάποτε. Ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν.

0: πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

κάπως έτσι, σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, η νύχτα προχώρησε λίγο ακόμα. Είμαι ο Θανάσης Γουναρής, είστε στον Αθήνα 984, συντονισμένοι και ακούτε την εκπομπή Στην Άκρη της Νύχτας. Απόψε παίζουμε ένα παράξενο παιχνίδι με το χρόνο. Αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε αν μας δινόταν η δυνατότητα να επιστρέψουμε για μια μόνο μέρα στη ζωή μας. Μια μέρα, δηλαδή 24 ώρες. Όχι απαραίτητα για να διορθώσουμε κάτι, ίσως μόνο για να ξαναδούμε έναν άνθρωπο, να ξανακούσουμε μια φωνή, να καθίσουμε λίγο περισσότερο σε ένα τραπέζι, να ξαναζήσουμε έναν έρωτα, ένα καλοκαίρι, μια στιγμή που τότε πέρασε σχεδόν απαρατηρήτη. Στην πρώτη ώρα γυρίσαμε ήδη πίσω και τώρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι. Μόνο που όσο προχωράμε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι, το ερώτημα γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Γιατί μπορεί να ψάχνουμε στο παρελθόν τη μέρα που θα θέλαμε να ξαναζήσουμε, αλλά ίσως να ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι και η σημερινή μέρα, αυτή που τώρα μας φαίνεται μια απολύτως συνηθισμένη, σε 20 ή 30 χρόνια θα είναι και αυτή παρελθόν. Και ποιος ξέρει, ίσως κάποτε να δίναμε τα πάντα για να επιστρέψουμε ακριβώς εδώ. Σε αυτή τη μέρα, σε αυτή την εποχή, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή τη ζωή που έχουμε τώρα και που τόσο εύκολα θεωρούμε δεδομένη. Έχουμε λοιπόν ακόμα μια ώρα μπροστά μας, με μουσικές, ιστορίες και μερικά ακόμα ταξίδια στο χρόνο. Μείνετε μαζί μου, είμαι ο Θανάσης Γούναρης, αυτή είναι η Άκρη της Νύχτας, ο Αθήνα 984, και συνεχίζουμε.

Ήταν μια συνηθισμένη Τετάρτη απόγευμα. Ο Νίκος είχε τελειώσει από τη δουλειά και πέρασε για λίγο από το σπίτι του πατέρα του. Ήταν 76 χρονών και ζούσε μόνος. «Κάτσε να φάμε», του είπε μόλις μπήκε. «Δεν μπορώ, μπαμπά, έχω δουλειές. Έναν καφέ μόνο θα πιω και θα φύγω». «Έχω φτιάξει και φτεδάκια», του είπε. Ο Νίκος γέλασε. «Εσύ, γιατί τι έχω εγώ?» Μπήκε στην κουζίνα, το τραπέζι ήταν στρωμένο για έναν. Ένα πιάτο, ένα ποτήρι, λίγο ψωμί. Ο πατέρας του έφτιαξε δύο καφέδες και κάθισε απέναντί του. Μίλησαν για τα συνηθισμένα. Για τη δουλειά, τα παιδιά, έναν λογαριασμό. Και κάποια στιγμή ο πατέρας του άρχισε μια ιστορία από τα νιάτα του. «Σου έχω πει για εκείνη τη φορά που είχαμε πάει με το Μίτσο?» «Μου την έχεις πει, μπαμπά?» «Αυτή με το φορτηγό?» «Ναι, δεν νομίζω ότι σου την έχω πει ολόκληρη». «Την είχε πει, αυτή είναι η αλήθεια. Πολλές φορές». «Πες τι», του είπε ο Νίκος. Ο πατέρας άρχισε. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό του Νίκου. Μήνυμα από τη δουλειά. Ο Νίκος απάντησε, μετά ήρθε δεύτερο και τρίτο. Ο πατέρας του συνέχισε να μιλάει. «Με ακούς?» «Σε ακούω, μπαμπά». Όμως δεν τον άκουγε. Κοίταξε την ώρα και είπε «πρέπει να φύγω». «Μα τώρα ήρθες. Θα ξανάρθω το Σαββατοκύριακο και τότε θα φάμε μαζί». Ο πατέρας του δεν επέμεινε. Μόνο πήγε στην κουζίνα. «Τουλάχιστον πάρε λίγα κεφτεδάκια». «Δεν χρειάζεται, πατέρα. Πάρε λίγα για τα παιδιά». Και του γέμισε ένα τάπερ. Στην πόρτα τον φίλησε. «Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Έλα νωρίς να έχουμε χρόνο μπροστά μας». «Θα έρθω», απάντησε ο Νίκος. «Και μη δουλεύεις όλη την ώρα». «Ναι, μπαμπά», είπε και έφυγε. Δύο μέρες αργότερα

πέρασαν χρόνια. Κι όμως, όταν ο Νίκος σκεφτόταν τον πατέρα του, επέστρεφε συχνά σε εκείνη την μοιραία Τετάρτη. Θυμόταν το τραπέζι στρωμένο για έναν, τον καφέ, το τάπερ, και περισσότερο απ' όλα θυμόταν το κινητό του πάνω στο τραπέζι. Προσπάθησε να θυμηθεί τι τόσο σημαντικό είχε συμβεί στη δουλειά εκείνο το απόγευμα. Όμως, όσο κι αν προσπάθησε, δεν μπόρεσε να θυμηθεί. Δεν θυμόταν ούτε ένα από εκείνα τα μηνύματα. Θυμόταν όμως την αρχή της ιστορίας του πατέρα του.

αρχή της ιστορίας του πατέρα του. Σου έχω πει για εκείνη τη φορά που είχαμε πάει με τον Μίτσο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του πατέρα του. Και τότε συνειδητοποίησε κάτι παράξενο. Δεν θυμόταν το τέλος της ιστορίας. Ίσως τελικά να μην την είχε ακούσει ποτέ ολόκληρη. Και τώρα δεν υπήρχε κανείς να του την ξαναπεί. Αν λοιπόν του χάριζαν μια μέρα από το παρελθόν, ο Νίκος θα διάλεγε εκείνη την Τετάρτη.

άνοιγε ξανά την πόρτα. Ήρθες, θα του έλεγε ο πατέρας του. Ήρθα, μπαμπά, θα έλεγε αυτός. Κάτσε να φάμε, θα του έλεγε πάλι ο πατέρας του. Και αυτή τη φορά θα έλεγε βάλε. Θα καθόταν απέναντί του, θα έβγαζε το κινητό από την τσέπη και θα το έκλεινε. Και όταν ο πατέρας του θα άρχιζε την ιστορία λέγοντας, σου έχω πει για εκείνη τη φορά που είχαμε πάει με τον Μίτσο, θα του έλεγε, όχι μπαμπά, πες μου. Και ας την είχε ακούσει 100 φορές, θα την άκουγε πάλι και ξανά σαν να ήταν η πρώτη φορά. Δεν θα κοιτούσε

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Έκλεισε το ξυπνητήρι. Το ξανά κλείσε 5 λεπτά αργότερα. Σηκώθηκε βιαστικά, πήγε στην κουζίνα και έφτιαξε έναν καφέ. Η γυναίκα του μπήκε λίγο αργότερα. «Καλημέρα», του είπε. «Καλημέρα», απάντησε. «Κοιμήθηκες καλά?» «Έτσι και έτσι. Τίποτα σημαντικό. Μια απολύτως συνηθισμένη μέρα είχε μόλις αρχίσει».

Λίγο αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η μητέρα του. Το κοίταξε, δεν απάντησε. «Θα την πάρω εγώ αργότερα», είπε. Στη δουλειά ένας παλιός φίλος του έστειλε μήνυμα. «Χαθήκαμε, θα πιούμε κανένα καφέ?» Και ο Μάνος έγραψε: «Εννοείται, να το κανονίσουμε».

Δεν κανόνισαν τίποτα. Κάποια μέρα σκέφτηκε. Το απόγευμα γύρισε κουρασμένος. Η γυναίκα του του είπε κάτι για τη μέρα της. Εκείνος άκουγε τη μισή κουβέντα και κοιτούσε το κινητό. Έφαγαν, είδαν λίγο τηλεόραση. Γκρίνιαξε για ένα λογαριασμό. Εκνευρίστηκε επειδή δεν έβρισκε κάτι που είχε αφήσει ο ίδιος κάπου. Και πριν κοιμηθεί, θυμήθηκε τη μητέρα του. «Όχ, δεν την πήρα», κοίταξε την ώρα. «Αύριο θα την πάρω». Και έκλεισε το φως. Και έτσι τελείωσε εκείνη η μέρα χωρίς να συμβεί τίποτα.

Όμως ας σταματήσουμε εδώ την ιστορία και ας κάνουμε αυτό που κάνουμε όλη τη νύχτα. Ας ταξιδέψουμε στο χρόνο. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα πάμε πίσω, θα πάμε μπροστά. 20 χρόνια μετά. Ο Μάνος είναι πια ηλικιωμένος. Κάθεται ένα απόγευμα μόνος στο σπίτι και κοιτάζει παλιές φωτογραφίες. Σε μια είναι η μητέρα του. Είχε φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Σε μια άλλη είναι με τον φίλο που κάποτε του είχε γράψει «Χαθήκαμε, θα πιούμε κανένα καφέ». Και χάθηκαν πράγματι. Η ζωή τους πήγε αλλού και εκείνος ο καφές δεν έγινε ποτέ. Και μετά βρίσκει μια φωτογραφία από το σπίτι του. Την κουζίνα, το τραπέζι και τη γυναίκα του απέναντί του. Κοιτάζει τη φωτογραφία και προσπαθεί να θυμηθεί πως ήταν τότε, πως ακουγόταν το σπίτι, πως ήταν να ξυπνάει και να ξέρει ότι οι άνθρωποι που αγαπούσε ήταν ακόμη ένα τηλεφώνημα μακριά. Και τότε κάποιος του κάνει την ίδια ερώτηση που κάναμε κι εμείς απόψε. Αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω και να ξαναζήσεις μια μόνο μέρα, ποια θα διάλεγες? Ο Μάνος σκέφτεται και ξαφνικά θυμάται εκείνη την ασήμαντη μέρα. Το πρωινό, τον καφέ, το τηλέφωνο που χτύπησε, το μήνυμα του φίλου του, το βράδυ στο σπίτι και λέει «Αυτή, θέλω αυτή».

τώρα ας επιστρέψουμε όχι στον πάνω, σε μας, στο σήμερα. Γιατί αυτή είναι ίσως η παγίδα. Περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας νοσταλγώντας αυτά που χάσαμε και περιμένοντας αυτά που θα έρθουν. Και στο μεταξύ περνάει αυτό που έχουμε, το τώρα. Ίσως αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορείτε ακόμη να πάρετε τηλέφωνο. Αν υπάρχει, πάρτε τον. Κι ας είναι αργά, κι ας είναι ξημέρωμα. Ίσως υπάρχει ένας φίλος στον οποίον λέτε εδώ και μήνες να κανονίσουμε. Κανονίστε το λοιπόν τώρα. Ίσως υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σας που θεωρείτε τόσο δεδομένο ότι θα είναι εκεί αύριο, ώστε ξεχάσατε σήμερα να του πείτε ότι τον αγαπάτε. Πείτε το λοιπόν. Και ίσως αύριο το πρωί χτυπήσει το τηλέφωνο και δείτε στην οθόνη ένα όνομα που εμφανίζεται τόσο συχνά ώστε καμιά φορά σας ενοχλεί. Απαντήστε. Όχι επειδή αύριο πρόκειται απαραίτητα να συμβεί κάτι κακό, αλλά επειδή σήμερα συμβαίνει κάτι καλό. Είναι ακόμη εδώ αυτός ο άνθρωπος, είστε ακόμη εδώ εσείς και έχετε ακόμη χρόνο. Γιατί μπορεί να περάσουν 20 χρόνια και να σας ρωτήσει κάποιος, αν μπορούσες να επιστρέψεις για μία μόνο μέρα, ποια θα διάλεγες? Γιατί τότε ίσως καταλάβετε ότι η μέρα που θα δίνατε τα πάντα για να ξαναζήσετε είναι μια μέρα που κάποτε θεωρήσατε εντελώς ασήμαντη. Μπορεί να είναι μια Τρίτη, μια Κυριακή, ένα πρωινό με καφέ, ένα βράδυ στον καναπέ, μπορεί ακόμη να είναι και σημερινή. Γι' αυτό μην περιμένετε να γίνει η ζωή ανάμνηση για να καταλάβετε πόσο πολύτιμη ήταν. Κοιτάξτε την τώρα, όσο είναι ακόμα ζωή.

4 ιστορίες απόψε. 4 ιστορίες, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. 4 διαφορετικές επιστροφές στο χρόνο. Ένα οικογενειακό τραπέζι σε μια Κυριακή που τότε δεν είχε τίποτα το σπουδαίο. Ένα καλοκαίρι του 83, ένας πρώτος έρωτας, ένα παλιό μηχανάκι, ένα καράβι που έφυγε και μια κουβέντα που δεν υπόθηκε ποτέ. Ένας πατέρας, ένας καφές, ένα τάπερ με κεφτεδάκια και μια ιστορία που ο γιος του πίστευε ότι είχε ακούσει 100 φορές μέχρι που ανακάλυψε ότι δεν θυμόταν το τέλος της. Και τέλος, μια σημερινή, απολύτως συνηθισμένη ημέρα, ένα τηλέφωνο στο οποίο δεν απαντήσαμε, ένας φίλος τον οποίον είπαμε πάλι να κανονίσουμε και δεν το κάναμε, ένας άνθρωπος δίπλα μας που ίσως ξεχάσαμε να κοιτάξουμε πραγματικά. Και ίσως τελικά και οι 4 ιστορίες να λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δεν ξέρουμε πότε ζούμε μια στιγμή για τελευταία φορά. Δεν υπάρχει κάποιος να μας προειδοποιήσει, κανείς δεν μας το λέει. Πρόσεξε, κανείς δεν το λέει αυτό, ότι αυτό το κυριακάτικο τραπέζι είναι το τελευταίο, να το θυμάσαι. Κοίταξε καλά, ίσως αυτό να είναι το τελευταίο σας καλοκαίρι. Άσε κάτω το κινητό, αυτή την ιστορία δεν θα την έχεις για πάντα κάποιος να σου τη διηγείται. Η ζωή δεν βάζει τίτλους στις σημαντικές στιγμές της, τις κρύβει μέσα στις συνηθισμένες. Μέσα σε ένα καφέ, σε ένα οικογενειακό τραπέζι, σε ένα τηλεφώνημα, σε ένα τραγούδι, σε μια διαδρομή, σε ένα πρόσεχε, σε ένα πάρε τη ζακέτα σου, σε ένα θα τα πούμε αύριο. Και εμείς περνάμε από δίπλα χωρίς να γνωρίζουμε τι κρατάμε στα χέρια μας. Ίσως όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Όταν λέμε ότι θα θέλαμε να γυρίσουμε πίσω, τις περισσότερες φορές δεν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που θα ζούσαμε εκείνη τη στιγμή. Θα κοιτούσαμε περισσότερο, θα ακούγαμε καλύτερα, θα βιαζόμασταν λιγότερο, θα αφήναμε κάτω το τηλέφωνο. Θα μέναμε λίγο ακόμα και εδώ ίσως βρίσκεται όλο το νόημα της απόψινής μας κουβέντας. Δεν έχουμε μηχανή του χρόνου, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε εκείνο το τραπέζι, δεν μπορούμε να ξαναφέρουμε πίσω εκείνο το καράβι στο λιμάνι, δεν μπορούμε να καθίσουμε απέναντι από έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει πια και να του πούμε «συνέχισε, σ' ακούω». Έχουμε όμως κάτι άλλο, έχουμε ακόμη το σήμερα και μέσα στο σήμερα υπάρχουν αύριο άνθρωποι που θα γίνουν αναμνήσεις. Υπάρχουν φωνές που μπορούμε ακόμη να ακούσουμε, χέρια που μπορούμε ακόμη να κρατήσουμε, τηλέφωνα στα οποία μπορούμε ακόμη να απαντήσουμε, συναντήσεις που μπορούμε αντί για κάποια στιγμή να τις κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό ίσως το ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε απόψε, αν μπορούσες να γυρίσεις για μια μόνο μέρα πίσω, ποια θα διάλεγες, να μην είναι τελικά το σημαντικότερο. Ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι, το σημαντικότερο ερώτημα να είναι άλλο. Αν ήξερες ότι η σημερινή μέρα είναι μια από εκείνες που κάποτε θα παρακαλούσες να ξαναζήσεις, πώς θα τη ζούσες? Ποιον θα έπαιρνες τηλέφωνο? Ποιον θα αγκάλιαζες? Σε ποιον θα έλεγες «μείνε λίγο ακόμη»? Και ποιο πράγμα που σήμερα σου φαίνεται τόσο επίγον θα καταλάβαινες ξαφνικά ότι μπορεί να περιμένει? Γιατί ο χρόνος, φίλες και φίλοι, έχει έναν παράξενο τρόπο να μας μαθαίνει την αξία των πραγμάτων. Συνήθως αφού τα πάρει μαζί του. Το δύσκολο είναι να την καταλάβουμε πριν. Όσο το τραπέζι είναι ακόμα γεμάτο, όσο το καράβι δεν έχει φύγει, όσο η ιστορία δεν έχει τελειώσει, όσο υπάρχει ακόμα κάποιος απέναντί μας για να μας πει «με ακούς» και εμείς να μπορούμε ακόμη να απαντήσουμε «ναι,
τώρα σε ακούω.

κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής μας διαδρομής. 2 ώρες μαζί με μουσικές, ιστορίες, αναμνήσεις και ένα ταξίδι στο χρόνο που τελικά ίσως μας έφερε λίγο πιο κοντά στο σήμερα. Γιατί μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στις μέρες που πέρασαν, έχουμε όμως τη δυνατότητα να προσέξουμε λίγο περισσότερο εκείνες που περνούν τώρα. Γιατί μπορεί αυτές οι εντελώς συνηθισμένες μέρες, αυτές οι εντελώς συνηθισμένες στιγμές, να είναι εκείνες που πολλά χρόνια αργότερα θυμόμαστε ως μια από τις ομορφότερες της ζωής μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν και απόψε εδώ, για την παρέα, για τις 2 ώρες που μοιραστήκαμε στην ησυχία της νύχτας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και ακούτε την εκπομπή Στην Άκρη της Νύχτας στον Αθήνα 984. Να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να προσέχετε τις μικρές στιγμές, να προσέχετε και τον εαυτό σας και να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε εδώ, στην άκρη της νύχτας, να είστε καλά και μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Σκέφτομαι την Ελένη το παλούδι, κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν αυτά που οι στίχοι δεν θα καταφέρουν. Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν, να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν.

ύστερα συγχωρούν και συγχωρούνται. Μονάχα ό,τι αγάπησαν θυμούνται. Ο διάβολος εγγύηση θα πληρώσει και ο πρώτος δολοφόνος θα γλιτώσει.

σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί, να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή, να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα
0: και να μην γυρίσουμε ποτέ και για κανένα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην Πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Θερμοπόλης είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυριακή 16 Αυγούστου σήμερα και σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και η εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας δασών Κορίνθου. Συγκεκριμένα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ γίνονται ρήψεις νερού από αέρος από 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει στο σημείο η τροχέα με αποτέλεσμα να επικρατεί μποτιλιάρισμα από το 104ο έως το 87ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Τα αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν για λίγο, ωστόσο τώρα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία ξεκίνησε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε 2 μέτωπα. Στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Ενισχύθηκαν από τα ξημερώματα τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Χθες το απόγευμα ενεργοποιήθηκε 2 φορές το 112 για την προληπτική απομάκρυνση ανθρώπων από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της φωτιάς. Έτσι εκενώθηκαν οι οικισμοί Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί, μίλησε πριν από λίγα λεπτά στο σταθμό μας και τον Χρήστο Κάπο, ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Ας ακούσουμε τι είπε.
5: Η κατάσταση είναι ότι είναι σχετικά οριοθετημένη η πυρκαγιά. Βέβαια έκαψε ότι είχε να κάψει από χθες και δεν μπορεί πλέον να ανοίξει περισσότερο το μέτωπο, αλλά και είναι οι πλευρές ενεργοί ελικόπτερα και αεροσκάφη προκειμένου να την κρατήσουμε μέχρι να κόψουν οι άνεμοι τα πρόβλημα που περιμένουμε ώστε η κατάσταση να είναι πραγματικά καλύτερη. Είναι τουλάχιστον με τσιμπεφόρ και περιμένουμε εξασθένιση από το μεσημέρι και από τις 4:30 και μετά. Έχουν έρθει ενισχύσεις και άλλες με το δρομολόγιο που μόλις έφτασε περισσότερο για να αντικαταστήσουν αυτούς οι οποίοι είχαν και από χθες το απόγευμα και χθες τα μετάνυχτα.
4: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων στη Σκύρο, για την υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής. Το πρωί η πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απροβάτως της Άνδρου, όπου γρήγορα όμως οριοθετήθηκε. Μάλιστα εστάληκε μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε μέγιστη ετοιμότητα σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Αλλάζουμε θέμα. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο έπληξε χθες την Ανατολική Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου, με τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή να προκαλούν ζημιές. Περίπου 140 τόνοι νερού έπεσαν αναστρέμα, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχεία, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα μία γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε από κέραυνο και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Χρήστο Κάπο, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι αυτή την ώρα μέρημνά τους είναι το άνοιγμα των δρόμων.
6: Το κύμα αυτό το ακραίο, να το πω έτσι, κυρικό φαινόμενο, πέρασε βασικά από Ήτειλο, Καραβοστάση και στον Ήφη στον περιοχή εκεί της Αλίπας και Κοκάλ. Δηλαδή έπιασε αυτό το κομμάτι της περιοχής. Πρωτοφανές τώρα, ανήμερα 15 Αυγουστού, να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή. Το νερό έχει πάρει όλο στο πέρασμά του. Έρευνα τη δικιά μας, στη συνεργασία με την περιφέρεια και την πολιτική προστασία, είναι να ανοίξουμε τους δρόμους, να μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια τα αυτοκίνητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και εν μέσω τουριστικής περίοδου και ο κόσμος είναι πάρα πολύ στην περιοχή.
7: Κυριότερες ζημιές ποιες είναι?
6: Οδικό δίκτυο είναι τα περισσότερα. Μιλάμε περίπου για 8 με 10 σπίτια σύμφωνα με τους προέδρους στην Κοκάλα. Στο Ήτειλο πάνω, στα Καλντερίνια και τα λοιπά που πέρασε χύμαρη. Πραγματικά είχαν μετατραπεί τα Καλντερίνια σε χυμάρους. Από όλα τα σπίτια δεξιά και αριστερά. Και κάποιες ζημιές σε κάποιες μονάδες. Δηλαδή είναι σίγουρα 2 ξενοδοχικές μονάδες στο Ήτειλο που μπήκε νερό, πλημμύρισαν. Την ώρα που εξελισσόταν το φαινόμενο δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την ένταση. Τώρα ανήμερα 15 Αύγουστο να συμβεί αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές.
4: Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και καταιγίδων που έπληξαν αυτή την εβδομάδα την Αμερικανική πολιτεία Ινδιάνα. Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Στην Ιαπωνία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στο Τόκιο, όπως μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση, καθώς το φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε προηγουμένου είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1000 σπίτια και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Το αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Αυξημένη η κίνηση και από τη Ραφίνα, έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί για σήμερα συνολικά 13 δρομολόγια. Στον διεθνή χώρο και πάλι περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε χθες περιοχή στην Ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων. 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό, ενώ άλλοι 77 ελαφρά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της χώρας. Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν 342 μετασεισμοί,

0: με βαλιστικούς πυράβλους. Παράλληλα, οι αρχές στην Κρεβίρη, βιομηχανική πόλη στο κεντρικό τμήμα της χώρας, έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε χωριστή επιδρομή. Στη Ρουμανία, το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφους F-18 σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που παραβίασε τον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο, το 4ο μη επανδρομένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον χάρτη ναυσιπλοείας, στα στενά του Ορμούζ φαίνεται να βρίσκονται Ιράν και Ομάν, όπως αναφέρει τον Bloomberg. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η ανεξάρτητη συμφωνία διασφαλίζει την κυριαρχία των δύο κρατών στα στενά και εγγυάται ταυτόχρονα την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Η επιβολή τελών διέλευσης και ρυθμίσεις ασφαλείας για την ναυσιπλοεία αναμένεται να αποσαφινιστούν σε νέο γύρο συνομιλιών. Σημειώνεται όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και είναι απίθανο να αποδεχθούν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, η Ουάσιγκτον εξετάζει σειρά μέτρων για την περαιτέρω οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης. Πίσω στα δικά μας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής, και η ταχεία αύξηση των κρουσμάτων από τα πρώτα στάδια της περίοδου μετάδοσης έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη γρήγορση. Καθησυχαστικό σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο καθηγητής παθολογικής φυσιολογίας λοιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων Νικόλαος Σύψας, μιλώντας στον Αθήνα 984 και την Μαριλένα Αναστασούπουλου. Συνέστησε ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή για τους ηλικιωμένους, όσους είναι άνω των 70 ετών, καθώς και για τα άνοσοκατεσταλμένα άτομα.
1: Υπάρχουν μερικές ομάδες ανθρώπων για τις οποίες ο κίνδυνος αυξάνει και αυτοί είναι κυρίως ηλικιωμένοι, δηλαδή άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών. Και επίσης είναι άτομα τα οποία έχουν ένα ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί επαρκώς, είναι σε αναπάρκεια. Τώρα πρέπει να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Δεν έχουμε μια πανδημία ή μια επιδημία. Έχουμε ένα εποχικό φαινόμενο, έναν καλοκαιρινό ιό, ο οποίος παρόλα αυτά όμως επιβαρύνει το σύστημα υγείας και ασφαλώς δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε έναν άνθρωπο από τέτοιου είδους λοιμόξεις. Υπάρχουν επαρκείς διαγνωστικές εξετάσεις. Μια απειλήωση δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία μας. Το πρόβλημα είναι μόνο και μόνο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό. Τότε πρέπει πραγματικά κάποιος να ανησυχήσει και να ζητήσει κατευθείαν ιατρική συμβολή στο νοσοκομείο. Για να μολυνθούμε τον ιό, πρέπει να μας τσιπήσει ένα κουνούπι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να αποφύγουμε να μας συμπάνε τα κουνούπια. Πρέπει να αποφύγουμε την ανάπτυξη κουνουπιών στο περιβάλλον μας. Η φετινή μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιού στην κοινότητα σημαίνει ότι δεν έγινε καλή απεντόμωση. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θεματάκι το οποίο αφορά κυρίως την πολιτεία, η οποία κατά τη γνώμη μου έπρεπε να κάνει πολύ μεγαλύτερες απεντομώσεις και καθώς στα σημεία της Αττικής ενδυμεί πλέον ο ιός στην Αττική, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Λαβράκι έβγαλε έλεγχο στις ΑΔΕΣ ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, καθώς ξεσκεπάστηκε ένα καλωστημένο κόλπο απάτης πίσω από επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Μέσω ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών, οι ελεγκτές της ΑΔΕ αποκάλυψαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, αν και είχε δηλωθεί σε ακινησία, εν τούτης ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Έτσι, οι ελεγκτές της ΑΔΕ έψαξαν περαιτέρω και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Για τα 132 οχήματα επιβλήθηκε στην επιχείρηση συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε στο Παρίσι ο Απόστολος Σίσκος, το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο και χθες το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Μάλιστα, ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το δεύτερο μετάλλιο, τερματίζοντας την τρίτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ανδρών, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Το κατέβασε από το 1,55 σε 1,54,13. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Έλληνας πρωταθλητής αφιέρωσε τα μετάλλια του στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες.
2: Της Παναγίας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της.

0: Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Και τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, όπου αύριο Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στον Σολομό Κορινθίας, κοντά στην Εθνική Οδό. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο σημείο.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
0: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο κλοκ. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock, ο κλοκ.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Μιλώντας στο σταθμό μας, υπογράμμισε ότι αυτή την ώρα η μέρημνα όλων είναι το άνοιγμα των δρόμων. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες κατέβαλαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Βέλγιο για να ελέγξουν τη μεγαλύτερη στην ιστορία δασική πυρκαγιά που κατακαίει από το μεσημέρι της Παρασκευής στο ορεινό φυσικό πάρκο Στιφάν και κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμάτων. Τραγική κατάληξη είχε η πτώση του άνδρα που έπεσε το πρωί από πολυκατοικία στη Χαλκίδα. Ο άτυχος 78χρονος άφησε πριν από λίγο την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά από πολλά τραύματα από την πτώση από τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος. Αύριο Δευτέρα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
3: Αθήνα 984.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

σειρά.

ή να 984 στους 98 και 3.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού. Ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί σχεδόν.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Δεύτερο μήνυμα μέσω του 112 καλούσε σε εκένωση από κολόνες προς την παραλία Σάτερλι. Δεύτερο μέτωπο ξέσπασε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά στην δασική έκταση στα Σελήνια, με την φωτιά να κινείται προς Κακή Δίγλα. Ήγησε εκ νέου το 112 με δύο μηνύματα, το πρώτο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Χαλιώτη και Περάνη και το δεύτερο για εκένωση της Κακιάς Σκάλας. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχώς ενισχύονται. Αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 32 οχήματα και 9 ομάδες πεζοπόρων από αέρο στη μάχη, δίνουν 10 εναέρια μέσα. Δύο ferry boats βρίσκονται σε ετοιμότητα εφόσον απαιτηθεί να γίνει εκένωση μέσω θαλάσσης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σκύρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής για την εποχή νεροποντή που έπληξε χθες στη Μάνη. Σύμφωνα με το Μέτεο, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα να χτυπηθεί από κεραυνό και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Για πρωτόγνωρη κατάσταση έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Μιλώντας στον Αθήνα 984, υπογράμμισε ότι αυτή την ώρα η μέρημνα επικεντρώνεται στο άνοιγμα των δρόμων. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν χθες στη συμπρωτεύουσα για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω της χώρας μας. Πρόκειται για έναν άνδρα 43 ετών αλβανικής καταγωγής και έναν 58χρονο από το Κωσυφοπαίδιο. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται άνδρα 47 ετών από τα Σκόπια. Ένοπλη συμπλοκή μεταξύ Ρωμά τα ξημερώματα στον Ασπρόπυργο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ενός άνδρα. Προανάκριση για τα αίτια και τους εμπλεκόμενους πραγματοποιούν οι τοπικές αρχές. Πρόστιμο μαμούθ 1.320.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα, τα οποία είχε δηλώσει σε ακινησία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο για την συγκεκριμένη παράβαση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά όχημα συν την αναδρομική αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Στο Βέλγιο συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη με τις φλόγες. Στη μέγα πυρκαγιά που ξέσπασε στο ορεινό φυσικό πάρκο Στίφαν κατέστρεψε μέχρι στιγμής 30.000 στρέμματα δάσους και πλέον κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Αθήνα 984.

0: τελευταίο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Περιστέρια, Κολώνες, ΔΕΗ, Χαλιώτη και Περάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σκύρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής για την εποχή νεροποντή που έπληξε χθες τη Μάνη. Σύμφωνα με το Μέτεο, μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μια γυναίκα να χτυπηθεί από κεραυνό και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Για πρωτόγνωρη κατάσταση έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυκοφώνη, μιλώντας στον Αθήνα 984, υπογράμμισε ότι αυτή την ώρα η μέρημνα βρίσκεται στο άνοιγμα των δρόμων. Ένοπλη συμπλοκή μεταξύ Ρωμά τα ξημερώματα στον Ασπρόπυργο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα, προανάκριση για τα αίτια και τους εμπλεκόμενους πραγματοποιούν οι τοπικές αρχές. Πρόστιμο μαμούθ 1.320.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ. Διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα, τα οποία όμως είχε δηλώσει σε ακινησία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά όχημα, συν την αναδρομική αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Στο Βέλγιο συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη με τις φλόγες στη Μέγκα Πυρκαγιά που ξέσπασε στο ορεινό φυσικό πάρκο Στίφαν. Κατέστρεψε μέχρι στιγμής 30.000 στρέμματα δάσους και πλέον κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
3: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Χίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

ευτυχία στην καρδιά. Κι έχω καρδιά από πέτρα.

0: κοροϊδεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να ταυτίνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς την ώρα που προσεύχονται και στις μιλιές το βράδυ που συλλογιούνται.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Χρήστος Παπαδάκης με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Η Αταράξια στο Τέμενος, το πρώτο μας κομμάτι για απόψε. Σέρνουνος, Σέρνουνος για τη συνέχεια. Από τους εξαιρετικούς Γάλλους Dark Sanctuary.

Οι Γάλλοι δισκογραφούν από το 1996. Μας έχουν προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικές κυκλοφορίες σε dark wave, neoclassical μονοπάτια. Είχαν αρκετά χρόνια να βγάλουν δίσκο και το

εξαιρετική η Δαιμόνια Νύμφη. Τους ακούσαμε στο Psychostasia από το άλμπουμ τους, από το μόνιμο Psychostasia άλμπουμ τους του 2013.

Ήρθε η ώρα τώρα να δώσω σκυτάλι στους Ten High, τους οποίους ακούμε στο κομμάτι Valkama.

SJ Tucker ακούσαμε από το εξαιρετικό Blessings. Come to the Labyrinth. Τη σκυτάλη παίρνουν οι All About Eve στο κλασικό και αγαπημένο Dream Now.

Autumn Twilight ακούσαμε από το εξαιρετικό Dream Six Dreamer. Ήταν το κομμάτι Autumn Twilight, το μόνιμο.

Τίγκαν Ζιγκ για τη συνέχεια. A follow image of fulfilled desire.

Ακούσαμε Decadence, Cold Winter Sun, Floating Tears and Withered Flowers για τη συνέχεια στο Joy Parade.

Κλείνω για απόψε με Faith and the Muse στο Unwin, Been in the Waves. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
5: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
4: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Now usually I don't do this, but go ahead on.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.